Ας βγάλε πόνα μπέλα και βιλωσέει Σε όλα ανταλάμαν το γνώβα Σε εξαγανίσαν ο τόπο λεγκόσι και ουσόμναλα εξάσα Λαϊτεγουίνι και νάμπα 12 Λίλιεν Γκοϊ Λαϊγκόσι και κονσέλα κονάν τζάλο Ngamalos day, our Sunday, so long as so, yes. Magutin and Pelage, Sasanje, Auna Lucello, Lunye, Ocella, Gubutge, Uzanapa, Tegwini, Gay Uzso, the Gandhi.